0: Ξέτα κουτσιολίνα, τάτα κουτσιολίνα, σαπατά νιμιά τον ένα, σαπατά νιμιά τον ένα. Ξέτα κουτσιολίνα, τάτα κουτσιολίνα, σαπατά νιμιά τον ένα.
1: Ils font les locaux, mes reins ça roule dans des locaux.